foto, Murilo. Σαγατράτε! Για όλα πια λισά που είστε ου! Μαμά μου σαν κύμα!

και οι γιατί σου αμοχτιέρουμε. Να σε ρε μαγκά σε ρου. Α! Τω, το χάρια γκαίγκυρουα.